0: Ντάρχα.
1: Για να νασίπωνο, ανασίπωνο, δε ασμαντένο. Πίναβα, πίναβα, τα πτωσμα κατήρα, κατήρα, γελνίτινα.